Κόπενη μότενη. Bon dia. Μόνοι μα μπάσα αλίσνη. Τι όπου μπορεί να τσιπώσει. Τσιπώσει. Μαλάμπο. Μα ακούμε να τάνω αμυργοτάνω για καλά 2020. Γιατί τον πακαμίλ δικούμε να μόδα να μην τα λα. Μα πατέρα μην τάνω απλά οι ότι αν παρόμπουν και αγαπά μάτρα μου αλίζουν να έσγωθεί. Ακόμα μην τάνω να είναι το μαπούτου γλάντε να δω πάρα τα Μοσαμπίκη να θυλαποδίνα να λίζουν να έσγω. Σουγουρα λίμα γίμπο δάει σαν πάνω Μοσαμπίκη με πακαμίλ δικούμε. Γλάντε να δω πάρα τα Μοσαμπίκη να λίζουν να έτσιόπο. Κούμε να μην τα λα μα ακούμε λί. Μα κάνει μουραδίνη. Κούμινα μου το μαπούτου, ήταν ένα λίμα εδώ πέρα το Μοσαμπίκη, να δηλαδή δίνα να λύζουν, να έζουν. Κούμινα μου το δραμίτα, αλλά κούμινα μητά, να μου κάνουν κουμπάνω, να κάνουν καλά, να πάγανε γουίλα, να λύζουν, να τσιόμπο. Κούμινα μου το δραμίτα, αλλά μα κούμινα μητά, λίμα αμπαρανιό, η άμπανα χωνία δάκα σηκόντι να λαμπνώ. Να μοτένε, bon dia, μου ρέντελε, ο ντερέτου, μα μπα σαβίνα, δεν θέλει να δουλεύει, τον πω με το κλουμένιο. Να μιλώ για την Μπαγκάρα Ντα Σίλβα, την Ντάμπανα Ελίδα Σλακίνη, μακάνε καπάνω μας. Για να μιλώ για την Ντάγκα, μόνο η Μπαμπάσα, αλλιώς είναι η Τσουαμπού.

σώμα μου νόσωμα. Θέλει να κάνει στάιλι. Λίπο η μπέα. Μπρούγκα και βαρένε. Λόγια εντόνια με τρέμει ένα μητέρα λαμά κουμε να μητάνω. Είναι τα κονταρά τη Μοσταμπή και με τσό προμισελέ για ζαμπή του Βατσιόγου. Μα πίσω ασικά. Τι πω ασύ. Μετά που μακούμε να μάτανω χαμουργοτάνω λαμπονά Αφρικά. Μοσταμπή και με κουρασάνω. Μποντία ζαμπέζια.

0: Μαπουλάνη. Βέρα, μαπουλάνη. Να μαντίνγκο. Io vieni in uila ambrani o te na kunia da carabno un tua ningandi la bon africa nonna motere motere ambrani
1: Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi amruani la mabasa aba.